0: Έτσι είναι ράδιο γέννη. Σε ποιο γέννη ήταν Αλβάνια.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Σε ποιο γέννη ήταν Αλβάνια.